0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πέρασανε μέρες και μήνες, αλλάξανε κάποιοι, κάποιοι μείναν ίδιοι. Στοχεύω για την πρώτη θέση, κοιτάζω το βράδυ, το μάτι γυαλίζει. Φυλάμε την πλάτη μας, γιατί τα λάθη μας έχουνε πάλι οργήσει. Μην βιάζεσαι να βγάλεις νόμι για μένα, δεν ξέρεις, δεν με έχεις γνωρίσει. Στρίβω τα μάξι, λες κι είναι ραλί.

0: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για να μείνεις πάντα εδώ. Σιγά σιγά τη σκοτεινή πλευρά σου απέρωτα συνήθισα. Και τον εαυτό μου για χατήρι σου αδίκησα.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

για το ποτήρι. Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον τάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Chris de Burgh παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

κοντά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Στο λέω δεν γουστάρω άλλος να'ρθει.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί,
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: Flash 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Με σκοτώνει σου σφαίρα, με σκοτώνει αυτού που σκοτώνουν τη μέρα. Με τα μαύρα γυαλιά και το άσπρο φουστάνι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα,
8: έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα,
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
8: σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
7: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
8: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε,
9: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Λας 99,4.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μποστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
9: 8 με 9 το πρωί,
8: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά θα σε κρατάω, όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Δεν θα μπει στην καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

θέλεις είναι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 51.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

δεν τις έδινες εσύ. Δεν θα ήταν η βροχή να πέφτει αν δεν μας έβρεχε μαζί. Δεν θα είχα εικόνα στον καθρέφτη αν δεν με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μέσα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

πάλι ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά, με σένα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυγυρίζει, κυκυγυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυγυρίζει, κυκυγυρίζει. Αγάπη όλα τα υπόλοιπα.

ανάψα χίλιες φορές το όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

0: όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές και εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα, για μένα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
13: 8 με 9 το πρωί,
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να γεράσεις για να καταλάβεις. Κοίτα τον ήλιο, θεραγεύει, καίει, σβήνει κι αυτός όπως κι εσείς.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: καρδιά σου το βέλο.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 26 Αυγούστου. Είμαι ο Λάζαρος Ολαζάρου και είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Αργήσαμε σήμερα, κύριε Πανάρετε, αργήσαμε. Δεν με νοιάζει η κίνηση. Τώρα με το μετρό δεν έχετε δικαιολογία. Γιώργης Πανάρετος, σε ρολογονδογέρι, δηλαδή ο σκηνοθέτης.

Η Θεσσαλονίκη ζει κανονικότατα σε ρυθμούς μετρό. Η Καλαμαριά ζει σε ρυθμούς μετρό. Ας κρατήσουμε λίγη αισιοδοξία για αυτή την εβδομάδα. Μαζί με, με τις προσδοκίες μας βεβαίως για τα όσα αναμένουμε να πει, να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, ας κρατήσουμε λίγο ψηλά τη σημεία της αισιοδοξίας αυτές τις μέρες. Ούτως ή άλλως είναι και η πρώτη μας εβδομάδα στον αέρα μετά από την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Λοιπόν, σήμερα να σας, να σας πω και το εξής, ότι θα είναι μαζί μας ο Σωτήρης ο Κούβελας.

Μπορεί βέβαια οι κακές γλώσσες να μιλούν για τρύπες του κούβελα όλα σε αυτές τις δεκαετίες. Δεν πάβει ωστόσο να είναι ο θεμελιωτής μιας ιδέας, η οποία σχεδόν δεν υλοποιήθηκε μετά από κάποιες δεκαετίες. Εγώ θα πω ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε λάθη, σε πολλαπλά λάθη όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν από τον τόπο και σίγουρα όχι σε ένα άτομο. Σήμερα λοιπόν θα είναι μαζί μας ο Σωτήρης ο Κούβελας, έτσι για να συζητήσουμε μαζί κατά πόσο είναι ικανοποιημένος από τη σημερινή εικόνα του μετρό. Και από βεβαίως από την όλη εξέλιξη του έργου με την νέα επέκταση η οποία εγκαινιάζεται αύριο

Σήμερα θα είναι μαζί μας στο τελευταίο μέρος εκπομπής και η Αρχιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς, η Ελπίδα Ικαλπίδου. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες και να δούμε τι αλλάζει από αύριο στη ζωή των Καλαμαριωτών.

αυτό το Painting Black, αυτή την ωραία διασκευή, την υιοθετήσαμε όπως καταλάβατε. Θα μας συντροφεύει έτσι για μερικές εβδομάδες μέχρι να τη βαρεθώ. Κύριε Πανάρετε, ευχαριστώ.

Στους 31 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέχρι τους 34 έφτασε χθες. Άνοδος αύριο στους 36. Μικρή πτώση για την Παρασκευή αναμένουν οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι και περαιτέρω πτώση το Σαββατοκύριακο.

Η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έχει καταγραφεί μείωση κατά 15% των οχημάτων στο κέντρο της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτήν την τάση, προσελκύοντας νέους επιβάτες και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Όπως είπε, η επέκταση του μετρό συνοδεύεται από αναδιάθρωση των λεωφοριακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, όπως είπε, σχεδιάζεται σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο σε συνδυασμό με λεωφοριακές γραμμές. Το επόμενο μεγάλο βήμα, όπως είπε, του μετρό είναι η επέκταση προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης να βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις της πόλης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ενώ την κριτική συνυπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ασχεί ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα εργασίας παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης με αφορμή τις δημόσιες τοποθετήσεις της Υπουργού για την αποκατάσταση των αδειών λειτουργίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την Υπουργό ότι προτρέχει των θεσμικών διαδικασιών, ανακοινώνοντας εκ των προτέρων την επαναχορήγηση των αδειών για τα ιδρύματα πριν καν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Τώρα να πει κανείς ότι έχει άδικο ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ στην κριτική του, δεν έχει καθόλου άδικο. Είναι γεγονός ότι όντως η Υπουργός προτρέχει στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχουν φορείς, θεσμικοί φορείς, οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν πρόκειται να επαναχορηγηθούν οι άδειες στα ιδρύματα ή όχι. Δεν θέλω να κάνω λόγο για ομοί παρέμβαση, εξάλλου χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.

Στην Ορομέλεια αύριο το νέο πλαίσιο για τη διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Υπέρ του νομοσχεδίου η Νέα Δημοκρατία. Επιφύλαξη για την τελική του στάση στην Ορομέλεια δήλωσαν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά συνέβησαν στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή αύριο στην Ορομέλεια. Η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, επανέλαβε εμφατικά ότι το σχέδιο νόμου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, που είναι ο υποχρεωτικός, αλλά βελτιώνει και συμπληρώνει το πλαίσιο για την προαιρετική συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση.

Ο κύριος Μητσοτάκης με το γνωστό αυτό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το θάρρος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρει των συντάξεων χειρίας, αναφέρει σε σχόλιο το ΚΚΕ. Όπως αναφέρει ο Περισσός, μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων τους. Ωστόσο, παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων, αφού η μη περικοπή δεν αφορά τις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επήλθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί συντάξεις χειρίας.

πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του αναφέρει συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι και να δίνει δίθεν αυξήσεις με αστερίσκους και εξαιρέσεις στους φτωχούς Έλληνες, ενώ είναι απλόχερη με την πλουτοκρατία. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλο αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση στην υπηρεσία των ολιγαρχών και όχι των πολιτών, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Απόδειξη αποτελεί το επίδομα των 446 ευρώ. Εφαρμόζει ηλικιακούς κόφτες στις συντάξεις, κάτι που κυρίως δεν κάνει με τα δώρα, δεν καταργεί την εισφορά αλληλεγγύης επικουρικές άνω των 300 ευρώ και αποκλείει την αύξηση του 3% στις επικουρικές με διάφορους αστερίσκους και κόφτες. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι κυβέρνηση κόψε ράψε, κοπτοραπτικής και επικοινωνίας, καταλήγει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

0: Ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του αναφέρεται στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χειρίας. Στις 3 Ιουλίου είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν, τονίζει σε ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι πλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Πανάρτε, πάμε σε διαφημίσεις τώρα, για να τα προλάβουμε όλα.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Είναι Τετάρτη, είναι 26 Αυγούστου. Είμαστε εδώ μέχρι νεοτέρας. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον αγαπημένο μου φίλο, τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Οικονόμου, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και είχαμε, βασικά...
9: Εγώ φταίω σε αυτό.
0: Καλά, δεν φταίς μόνο εσύ, φταίω και εγώ, εν πάση περιπτώσει, και οι δύο φταίμε. Σήμερα συναλληφθήκαμε όμως στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, οπότε είπαμε να κάνουμε και ένα ραδιοφωνικό ραντεβού.
9: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς η πόλη έχει θέματα. Είμαστε, βράζει η πόλη σε ό,τι αφορά την παράδοση, εμπορική παράδοση του μετρό από αύριο στην Καλαμαριά.
9: Γιατί λες βράζει?
0: Βράζει. Πολύ βράζει λόγω της αίσθησης καταρχήν. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν ξέρω κατά πόσο βράζουν οι πολίτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης που ξέρουν ότι θα δουν μετρό μετά από 20 χρόνια, αν το δουν και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
9: Κοίταξε, εγώ είμαι, με ξέρεις πάντα, είμαι άνθρωπος που βλέπω τη θετική πλευρά μιας ιστορίας πάντα, και η θετική πλευρά είναι ότι μετά από 12 χρόνια καταφέραμε και κάναμε μετρό στην Καλαμαριά. Το άλλο, το πρώτο, καθυστέρησε πάρα πολύ, και αυτές τις ώρες που ξεκινάει ένα καινούργιο έργο βλέπω το καινούργιο έργο, και την επομένη θα δω και το επόμενο που, αν ποτέ θα γίνει, που σχεδιάζεται για να γίνει στα βόρειο-δυτικά, να το πούμε πιο σωστά.
0: Τα βόρειο-δυτικά, ναι. Εν τω μεταξύ, υποτίθεται ότι οι πρόδρομες εργασίες ξεκινούν, έχουν ξεκινήσει. Αυτές οι πρόδρομες εργασίες για την επέκταση στα δυτικά έχουν ξεκινήσει τρεις φορές ως τώρα. Μία με το ΣΥΡΙΖΑ, μία με την κυβέρνηση Καραμαλή, αν δεν κάνω λάθος. Τρίτη φορά είναι τώρα. Τρίτος. Και μιλάμε για πρόδρομες εργασίες τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε ούτε καν για τρύπες κτλ. Τρύπα του κούβελα κτλ.
9: Ναι, κοίταξε, από ότι, επειδή σήμερα έκανε ένα πρωινό καφέ με τον Γενικό Διευθυντή του Μέτρο Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Τοδένη, που είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από τεχνικά έργα, μου είπε ότι οι δυσκολίες στο μετρό της Θεσσαλονίκης, στο μετρό της Καλαμαριάς, στο μετρό της Θεσσαλονίκης είχε άλλου είδους δυσκολίες που για να τις αναλύσουμε πρέπει να μιλάμε 4 μέρες.
0: Ναι.
9: Αλλά της Καλαμαριάς ήταν το θέμα των πολλών εργολαβιών, το οποίο μάλλον ήταν και μια λάθος τακτική και η οποία δημιούργησε πολλά προβλήματα με την έννοια ότι το ένα πάνω στο άλλο δεν κούμπωνε, με αποτέλεσμα ενώ υπήρχε μια επιτάχυση όλων των εργασιών, γιατί όταν ξεκινάει, όταν έχει γίνει ήδη το βασικό έργο, μετά οι επεκτάσεις δεν είναι τόσο δύσκολες. Έτσι έλεγε με τώρα η πορεία, αλλά αυτό το κούμπομα δεν ήταν τελικά τόσο απλό. Τώρα με διαβεβαίωσε ότι αυτές οι πρόδρομες μελέτες δεν είχαν γίνει στις άλλες περιπτώσεις και άρα στα βορειοδυτικά είναι σωστά που γίνονται, και μάλιστα γίνεται και μια μελέτη για αρχαία και κουλουπού-κουλουπού. Υπάρχουν τρία σενάρια για το που θα πάει και αναλόγως με το τι θα δείξουν αυτές οι μελέτες θα ξεκινήσει και το άλλο. Εγώ νομίζω ότι μαθαίνουμε σιγά σιγά, τα έργα μπορεί να γίνουν και πιο γρήγορα από ό,τι τα φανταζόμαστε, αλλά βέβαια αυτό είναι ένα δύσκολο έργο της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Τώρα η Καλαμαριά που ξεκινά αύριο σίγουρα θα δώσει μια μεγάλη, είναι μια σημαντική αλλαγή, γιατί πλέον όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη θα μπορεί να έρχεται μέσα σε 15 λεπτά να φτάνει μέχρι τον σταθμό, τον σιδηροδρομικό σταθμό, και αυτό σίγουρα θα δώσει μια μεγάλη ανάσα και στην πόλη και κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική και στην καθημερινότητά
0: μας.
9: Όχι, θα το δούμε. Εγώ είμαι βέβαιος, διότι το μετρό το άλλο της Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι έχει γίνει μια σημαντική μόδα. Το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Τα νούμερα μιλάνε για 50 εκατομμύρια επισκέπτες ήδη και χρήστες του, που είναι ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο νούμερο. Και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ νεολαία μέσα, που δείχνει ότι εντάξει, είναι μια τάση που η νεολαία τουλάχιστον το βρίσκει θετικό και το χρησιμοποιεί εύκολα, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες γενιές. Εγώ ξαναλέω, βλέπω το θετικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι αύριο είναι μια καλή μέρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Προφανώς και είναι. Προφανώς και
9: είναι. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να δούμε σε επόμενη φάση και το πώς και τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στο επόμενο βήμα που είναι τα βορειοδυτικά.
0: Γενικά εγώ θα έλεγα ότι ξεκινάμε αυτή την χρονιά που πάντα ξεκινάει, ξέρεις, μετά την καλοκαιρινή ραστόνη με αισιοδοξία. Είναι μια αισιόδοξη εβδομάδα εκ των πραγμάτων. Ζούμε σε ρυθμούς μετρό έτσι και αλλιώς, είτε γιατί θα εξυπηρετούμεθα από τις επόμενες μέρες, είτε επειδή δεν θα εξυπηρετούμεθα για τα επόμενα 10 χρόνια, άντε να μην πω 20, να πω 10. Αναφέρομαι στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης. Εγώ έλεγα, είπα θα δούμε πριν, Νικό, διότι πιστεύω ότι την πλήρη ωφελημότητα της λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη θα τη δούμε στο κυκλοφοριακό της όταν ολοκληρωθούν με το καλό και τα έργα του flyover. Θεωρώ ότι τότε θα δούμε την πλήρη ωφελημότητα των έργων που
9: σωστά,
0: γίνονται,
9: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη.
9: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Γι' αυτό σου είπα, θα δούμε.
9: Ναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι τουλάχιστον το flyover πηγαίνει με καλούς ρυθμούς, με γρήγορους ρυθμούς.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε.
9: Και γενικά, να πούμε λίγο και το τι έδειξε το flyover, έτσι. Πέραν του ότι προφανώς και οι κατασκευαστικές εταιρείες έχουν βελτιωθεί και εντάξει, κάνουν και τη δουλειά τους πιο γρήγορα, νομίζω ότι και η πόλη το αντιμετώπισε σωστά το θέμα. Δηλαδή, διαμαρτυρήθηκε σωστά. Αν θυμάσαι καλά, όταν ξεκίνησε η ιστορία, τι είχε γίνει, ολόκληρες πολύ μεγάλη ένταση και πίεση προς τη μεριά της κυβέρνησης. Και υπήρξαν και έγινε και βήματα. Δηλαδή βγήκε έξω η τροχέα, έγιναν κάποια καινούργια πάρκινγκ.
0: Καλώς υπήρξε η πίεση, καλώς υπήρξε η μαρτυρία, διότι δεν ξέρεις αν θα γίνονταν αποδεκτό το μέτρο της νυχτερινής αποκομιδής ή αν θα βλέπεις τόσους τροχονόμους αν δεν υπήρχε αυτή η αντίδραση εδώ που τα λέμε.
9: Θετικά το βλέπω ότι ήταν μια καλή σχέση διαβούλευση αυτή που έγινε. Αντίθετα θεωρώ, και το λέω κάθε φορά που συζητάω το θέμα αυτό, θεωρώ ότι ήταν λανθασμένη η αντιμετώπιση της Θεσσαλονίκης στο θέμα των αρχαίων της Βενιζέλου. Έγιναν πάρα πολλές περιβολές εκεί που νομίζω ότι και σε ένα μεγάλο βαθμό καθυστέρησαν στην τελική ευθεία και το έργο. Ενώ αντίθετα θεωρώ ότι στο flyover η Θεσσαλονίκη το αντιμετώπισε σωστά. Διαμαρτυρήθηκαν οι δήμαρχοι, πίεσαν οι βουλευτές, πίεσαν οι πολίτες, αντέδρασε η κυβέρνηση, είδαμε επιτέλους τροχονόμους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κτλ. Οπότε και από εκεί και πέρα, όταν και ο κόσμος είδε ότι αυτό το πράγμα γίνεται, γιατί στην αρχή δεν έβλεπε και για ποιο λόγο ταλαιπωρείται, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο κατάλαβε περίπου ότι αυτό το πράγμα προχωράει. Τώρα, αυτό που έχει μεγάλη σημασία επίσης με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται είναι να βρούμε και τι συμβαίνει στις περιοχές εκεί. Δηλαδή, γίνονται τώρα όλες αυτές τις τάσεις, αυτές οι περιοχές προφανώς και αναβαθμίζονται, αλλά εκεί πρέπει να γίνουν πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να συνδεθεί με τα λεωφορεία, πρέπει να αναβαθμιστούν λίγο οι περιοχές, πρέπει να φτιάχνουν πάρκινγκ, δηλαδή πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα χωριστά. Ήμουν, ας πούμε, στο σταθμό της Αρετσού σήμερα. Εκεί είναι η διαπλάτηση της οδού Πόντου που κατά κάποιο τρόπο κρεμεί. Δηλαδή από εκεί και πέρα όλα αυτά
0: πολύ
9: τα
0: σημαντικό
9: πράγματα,
0: έργο το.
9: Ναι, όλα αυτά τα πράγματα και το flyover θα έχει διασυνδεσιμότητα μετά. Δηλαδή πώς θα πάνε όλα τα υπόλοιπα, πώς θα διασυνδεθούν όλοι οι υπόλοιποι δικοί άξονες με άλλα πράγματα. Αυτά για τη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βλέπω ότι και το εισπράττω κιόλας, επειδή κινούμε λίγο και στη Χαλκιδική, ότι γύρω-γύρω να μην αρχίζουν και γκρινιάζουν λίγο, γιατί έχουν πέσει πολλά λεπτά στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
9: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τώρα, εγώ θέλω το σχόλιο σου για την ανάρτηση τη σημερινή του Πρωθυπουργού, για την ανακοίνωση που έκανε αναφορικά με τη συντάξη της κυρίας. Είδαμε και τις αντιδράσεις του ΚΚΕ, δεν ξέρω αν τις είδες. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος είπε κάτι για ψίχουλα στο τραπέζι λίγο πριν τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το θεωρήσουμε προεκλογικό το συγκεκριμένο μέτρο, μιας και είμαστε ένα εφτάμινο πριν τις εκλογές τουλάχιστον, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι εφτάμινο, πολύ περισσότερο είμαστε.
9: Έχουμε να κάνουμε να δούμε αρκετά πράγματα μέχρι τότε.
0: Ναι.
9: Εντάξει, αυτό ήταν κάτι που το ετοίμαζε η κυβέρνηση, υπήρχε ένα θέμα νομοθετικό από ό,τι κατάλαβα να λυθεί και βέβαια το κυριότερο είναι να βρεθεί και ένας δημοσιονομικός χώρος που να μπορέσει να δώσει μια ανάσα για αυτά τα πράγματα. Να σου πω λίγο κάτι, εγώ θεωρώ ότι όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς, ό,τι δίνεται σε τέτοιου είδους παροχές ή θες, όπως θες πες το, είναι καλό. Από εκεί και πέρα, το ότι πιθανόν μπορεί να δοθούν και παραπάνω πράγματα, είναι ok. Εδώ είμαι υπέρ της θεωρίας που λένε οι Γερμανοί «Haben und nicht haben». Το έχεις και το θέλεις ή δεν το θέλεις. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση προεκλογική, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι προεκλογική, αλλά από εδώ και πέρα ό,τι
0: εντάξει,
9: σημαίνει θα το λέμε
0: κάτι
9: προεκλογικά.
0: Για όνομα του Θεού δηλαδή. Πρέπει να ανακοινώνει κάποιος ένα μέτρο οικονομικό 3 χρόνια πριν τις εκλογές για να μην το πει κάποιος προεκλογικό. Δεν το ξέρω αυτό.
9: Γιατί έχουμε και το χρόνο μέχρι τότε. Δηλαδή αυτά τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στην επόμενο Σάββατο θα λέγαμε προεκλογικά, είναι μέτρα που έχει τη δυνατότητα να τα κάνει. Και τα κάνει. Τώρα από εκεί πέρα, αν θα μπορέσει να γυρίσει τόσο πολύ το κλίμα έτσι ώστε να αναστραφεί, να αποκτήσει ξανά μια δυναμική Νέα Δημοκρατία για να πάει στην αυτοδυναμία, δεν ξέρω. Γιατί και εγώ θυμάμαι και παλιότερα.
0: Περνάω, βλέπω σιγά σιγά ούτως ή άλλως στο επόμενο θέμα που θέλω να ανοίξουμε. και είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, το πολιτικό.
9: Ναι, θυμάμαι και το 2004, νομίζω, όταν ο Σιμίτης έβλεπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στα τελειώματα του, είχε κάνει ένα μεγάλο πακέτο και ανακοίνωσε ένα σοβαρό πακέτο το 2003. Όμως παρόλα αυτά δεν κατάφερε να γυρίσει να αποκτήσει εκ νέου δυναμική το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια δεν είναι το ίδιο, γιατί το 4 υπήρχε η Νέα Δημοκρατία, έτσι, και υπήρχε κάποιο κόμμα στο οποίο φαινόταν ότι μπορούσε να...
0: Κατά πόσο ήταν όμως ο Σιμίτης συνεπής σε όλες τις δεσμεύσεις πριν από το 2003 και το μεγάλο αυτό οικονομικό πακέτο, και κατά πόσο είναι συνεπής
3: ο σημερινός πρωθυπουργός στις δεσμεύσεις του, διότι εγώ θεωρώ ότι και τότε όπως και τώρα σταθμίστηκαν τα πάντα, δεν σταθμίστηκαν μόνο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ή θα ανακοινωθούν, έτσι δεν είναι?
9: Εντάξει, τώρα η συνέπεια γενικώς δεν μετρέται εύκολα, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε, δεν υπάρχει ένα μέτρο που να λες ήταν τόσο συνεπής ή δεν ήταν τόσο συνεπής. Γενικά τουλάχιστον σε επίπεδο και σε επικοινωνιακό αλλά και σε επί της ουσίας, ο Μητσοτάκης έχει αυτό το θέμα πολύ ψηλά την ατζέντα του. Δηλαδή αυτό το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, θα το ακούμε πολύ συχνά και θα το ακούσουμε και πάρα πολύ μέχρι τις εκλογές.
3: Κάναμε τόσο, δηλαδή, κάναμε τόσο καιρό να μιλήσουμε, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητέ μου συνάδελφε, και δεν έχουμε συζητήσει καθόλου την επανεμφάνιση Τσίπρα μαζί. Και εγώ το ήθελα το σχολείο σου, και με αυτό θα κλείσουμε, σε παρακαλώ, διότι δεν έχουμε άλλο χρόνο.
9: Έλα. Κοίταξε, ο τύπος έκανε ένα καλό comeback. Δείχνει να κρατάει, δεν δείχνει να έχει ούτε μια τρομακτική εκτείναξη προς τα πάνω. Έχει κατά κάποιο τρόπο κατακτήσει αυτή τη στιγμή τη δεύτερη θέση. Το βασικό πρόβλημα που έχει από εδώ και πέρα δεν είναι τόσο το να πείσει ότι ξέρετε εγώ είμαι διαφορετικός από το 2015-19. Το βασικό του πρόβλημα θα είναι η ομάδα του. Κάνει μια προσπάθεια να εμφανίσει καινούργια πρόσωπα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει με αυτό να πείσει. Γιατί τώρα εντάξει ο κόσμος δεν μπορεί να πιστεύεται πάντα τον
3: ηγέτη. Τα δυνατά χαρτιά του δεν τα έχει πάρει καν μαζί του ακόμα, θεωρείς? Διότι αυτό μου ακούγεται λίγο παράδοξο. Να γυρίσεις ακόμα να έχεις δίπλα σου τα δεύτερα ονόματα και τα δυνατά χαρτιά να τα πάρεις μαζί σου μετά από κανένα πεντάμινο.
9: Ποια είναι τα δυνατά χαρτιά τώρα?
3: Δεν το ξέρω ποια θεωρεί δυνατά χαρτιά ο Τσίπρας και ποια θεωρείς εσύ. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ταιριάζουν και οι γνώμες μας ως προς ποιος είναι δυνατό χαρτί και ποιος όχι.
9: Ναι, όχι, θέλω να πω ως τίτλους το αναφέρω. Δεν θέλω να πω σε ονόματα.
3: Άντε να πούμε τα έμπειρα στελέχη και όχι.
9: Είναι τα δυνατά ονόματα αυτά που συμμετείχαν στη διακυβέρνηση την περίοδο της κυβέρνησης του 2015-19. Ή δεν είναι.
3: Είναι ή δεν είναι. Πολύ καλό το ερώτημα.
9: Κάποιοι καταρχήν δεν μπορεί να πάνε μαζί του. Έτσι. Μια ομάδα, η παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σκουρλέτης και όλοι αυτοί, όλοι έχουν αποχωρήσει. Ας πούμε, η Γεύο Βασίλη είναι ένας τέλεχος που λες, okay, είναι πιο κεντράς λογική, δεν έχει, που έχει προκαλέσει ποτέ. Αλλά κάνει γκέλ στον κόσμο. Θέλω να πω ότι αυτό θα είναι το χαρτί που θα παίξει ο τύπος. Ο τύπος αυτή τη στιγμή έχει εμφανίσει μια καινούργια ομάδα με ανθρώπους που δεν τους ξέραμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα πώς θα το εκλάβει ο κόσμος. Έτσι. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση σε αυτό.
3: Θα το δούμε.
9: Γιατί
3: στο κάτω-κάτω. Και σε αυτό θα το δούμε.
9: Και στις εκλογές θα κρυφθούν και αυτοί που θα δουν στα πάνελ. Έτσι. Δεν θα κρυφθεί μόνο ο ηγέτης.
3: Προφανώς. Νίκο Οικονόμου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ.
3: Τώρα θα σε προσκαλέσω να ακούσεις την εκπομπή στη συνέχεια, διότι περιμένω, θα συνομιλήσω σε λίγα λεπτά με τον Σωτήρη τον Κούβελα. Ακριβώς για το μετρό. Ακριβώς, και μήπως τσιμπήσουμε καμιά είδηση από εκεί, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό σε προσκαλώ να τον ακούσουμε παρέα.
9: Θα τον ακούσω, γιατί είναι από τους πρώτους και το ξέρει το θέμα πολύ.
3: Βέβαια, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για σήμερα. Θα τα πούμε, ελπίζω, σύντομα.
9: Σύντομα.
3: Να είσαι καλά.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

μέχρι νιωτέρας εδώ στον Flash 99,4. Ο Γιώργης ο Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα σήμερα είναι Τετάρτη 26 του Αυγούστου. Αύριο παραδίδεται σε εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Η μισή πόλη γιορτάζει, η άλλη μισή δεν το ξέρω ακόμα. Δεν θα το πω ακόμα. Είπε πάντως κάποια πράγματα σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα οποία θεωρώ ότι μετράνε, εάν και εφόσον έχουν κάποια συνέχεια και δεν μείνουν μόνο σε στα λόγια.

0: Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε μια αδιαφεσβήτητη προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας ο πρώην υπουργός, πρώην δήμαρχος της πόλεως, ο Σωτήρης ο Κούβελος. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να είστε κοντά μας σήμερα, σε μια τόσο σημαντική μέρα για την πόλη. Καλησπέρα σας, κύριε Κούβελο.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε μαζί δημόσια.
0: Είναι...
1: Τη διάθεσή σου λοιπόν.
0: Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός καταρχήν που έχουμε τη δυνατότητα και που, είχαμε, που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε σήμερα και με τιμάται ιδιαίτερα, πάντοτε με τιμάται ιδιαίτερα. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω ζητήσει από το Σωτήρι τον Κούβελα να είναι μαζί μου να συζητήσουμε για κάποιο θέμα και να μου το αρνήθηκε, γι' αυτό είναι ιδιαίτερο τιμητικό. Λοιπόν, τώρα έχουμε μετρό. Κύριε Κούβελα, πείτε μου καταρχήν. Πρώτα θα ξεκινήσω από το πώς βλέπετε τη μέχρι στιγμής λειτουργία, πώς την είδατε, πώς νιώσατε όταν είδατε τη βασική γραμμή να λειτουργεί επιτέλους. Ελάτε.
1: Κοίταξε, η έναρξη λειτουργίας του μετρό και η συνέχιση και το δεύτερο στάδιο που θα φτάσει μέχρι την Καλαμαριά είναι μια παρέμβαση στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και στην εξυπηρέτηση των πολιτών καταλυτική. Είναι καταπληκτικό σαν μέσο, είναι μοντέρνο, είναι άνετο, είναι πρωτοποριακό και καλύπτει την κεντρική γραμμή από την οποία και έπρεπε να ξεκινήσει πράγματι. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει εδώ, θα πάει ύστερα στις δυτικές συνοικίες και θα απλωθεί ύστερα και σε άλλες περιοχές, στην Τούμπα κτλ.
0: Είναι η βασική γραμμή του μετρό, είναι το μετρό που είχατε οραματιστεί εσείς ως δήμαρχος, κύριε Κούβελα?
1: Κοίταξε, εμείς μελετήσαμε και προωθήσαμε την κατασκευή ενός πρώτου τμήματος του μετρό, εκείνου που τελικά μετά από πολλές ταλαιπωρίες και κυνηγητά και αρνήσεις και λοιπά, αυτό που ήδη έχει εγκαινιαστεί και λειτουργεί. Στην αρχική μας πρόταση δεν υπήρχε η επέκταση προς την Καλαμαριά για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου και δεν θέλαμε να μπούμε.
0: Προφανώς αυτό ρωτάω. Όταν λοιπόν είδατε σε λειτουργία, διότι ακόμα σας ρωτώ για τη βασική γραμμή, δεν έχω φτάσει ακόμα στην Καλαμαριά. Όταν είδατε λοιπόν, όταν είδατε τη βασική γραμμή να λειτουργεί πριν από 2 χρόνια, ήταν αυτό το μετρό όπως το είχατε οραματιστεί τότε?
1: Κοίταξε να σου πω, η λειτουργία του μετρό ήτανε το όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως το είχαμε σχεδιάσει λίγο διαφορετικά ή πολύ διαφορετικά, με χαρακτηριστικό ότι το είχαμε σχεδιάσει να κινείται πυλά, όχι στα τάρταρα της γης όπως το καταντήσανε. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το ιστορικό κέντρο στο οποίο μας είχε πει η αρχαιολογία, οροφή του μετρό τα 7 μέτρα. Εμείς το βάλαμε 8 μέτρα για σιγουριά.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα οροφή του μετρό 1 μέτρο κάτω από την άσφαλτο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει λιγότερο κόστος, σημαίνει πολύ μεγάλη ευκολία, προσβασιμότητα, μπαίνεις και κάνεις λίγα σκαλοπάτια και φτάνεις εκεί που πρέπει. Όταν το φτάσανε όμως να είναι 38 και 39 μέτρα κάτω, όλο αυτό το κουτί που περιλαμβάνει το σταθμό, τις πλατφόρμες, τους ανελκυστήρες, τις κινητές σκάλες κτλ. Είναι ένα κοστολόγιο 3-4 φορές πάνω από εκείνο που απαιτούνταν για να γίνει εκεί που έπρεπε το μετρό. Τέλος πάντων όμως, τι να κάνουμε, έτσι το καταντήσανε και εκεί που είχε φτάσει, καλά που ήρθε και ο Μητσοτάκης και είπε, παιδιά, επιτέλους να το τελειώσουμε. Γιατί σας θυμίζω ότι ο Τσίπρας 3-4 χρόνια πριν είχε κάνει κάτι εγγένεια φιάσκο. Δηλαδή παρουσίασε πάνω σε μουσαμάδες σχέδια σταθμών κλπ. Εμφανίστηκε εκεί για να παρουσιάσει την Οτοπούλου που την ήθελε να την έχει υποψήφια δήμαρχο. Και το είπε, εντάξει, λέει, το κάναμε το μετρό.
0: Άρα λοιπόν εσείς, κύριε Κόβελα, είχατε σχεδιάσει το μετρό ούτως ώστε να ουσιαστικά να περνάει η σύραγγα πάνω από τις αρχαιότητες και όχι να σκάψετε κάτω από τις αρχαιότητες.
1: Όχι πάνω από τις αρχαιότητες. Παναγία, οι αρχαιότητες μας είχε πει η αρχαιολογική υπηρεσία ότι είναι σε βάθος 7 μέτρα από τη σημερινή επιφάνεια του δρόμου.
0: Ναι.
1: Εμείς το μετρό το βάλαμε να περνάει από κάτω από τις αρχαιότητες 8 μέτρα από την επιφάνεια του δρόμου. Πιο χαμηλά από ό,τι μας ζήτησε η αρχαιολογική υπηρεσία.
0: Ναι. Οπότε δεν θα χρειαζόταν να κατεβαίναμε τόσο σκαλιά και σίγουρα δεν θα ανέβαινε τόσο πολύ και το κόστος της κατασκευής των σταθμών.
1: Τεράστια η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο που με ανησυχεί είναι μήπως άνοιξε η όρεξη κάποιων, επειδή έχουν τους μετροπόντικες να τρυπάνε τρύπες και στις επεκτάσεις που θα γίνουν κάνουν το ίδιο λάθος προς τον προδεσμάσει. Διότι εάν πάνε σε τέτοια βάθη πάλι, τότε θα προκύψει ένα μετρό πανάκριβο που δεν θα μπορέσει να κατασκευαστεί ποτέ, δεν θα βρεθεί ποτέ χρηματοδότηση για μια τέτοια κατασκευή. Είναι και θα είναι αμαρτία.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, οπότε... Και μάλιστα και καλώς κάνετε και προειδοποιείτε κιόλας να μην φτάσει, να μην σκάψουμε τόσο βαθιά για την επέκταση στην βόρειο-δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Το λέω και το ξαναλέω κλπ.
0: Τώρα για να φτάσουμε και στην Καλαμαριά, κύριε Κοβέλα, τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πληροφορίες, στην Καλαμαριά δεν έχει τόσο βάθος η σύραγγα που περνάει κάτω από την Καλαμαριά. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει γίνει πολύ, πολύ πιο πάνω. Δεν θα κατεβαίνουμε τρεις ορόφους για να πάρουμε το μετρό.
1: Μπράβο, μακάρι. Δεν το ξέρω πώς έχει γίνει, αλλά χαίρομαι που το ακούω.
0: Για την επέκταση της Καλαμαριάς.
1: Ναι, χαίρομαι που το ακούω.
0: Άρα λοιπόν αύριο το μετρό πάει ένα βήμα παραπέρα. Εγώ θα ήθελα ένα ωραίο σχόλιο, ένα σχόλιο για αυτό.
1: Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ αυτούς που το βρήκανε το μετρό να σέρνεται και αντιμετώπισαν τη μεγάλη πολεμική που έγινε για το σταθμό της Βενιζέλου και που κόντεψε να ακυρώσει το έργο, τους συγχαίρω, τους ευχαριστώ. Είναι βέβαια ο Πρωθυπουργός πρώτα και οι υπόλοιποι συνεργάτες στο έργο. Είναι ο Νίκος ο Ταχιάος που ήταν επικεφαλής και επιβλέπων, ας πούμε, του έργου και ο οποίος θυμίζω και σημειώνω ότι ήταν δημοτικός σύμβουλος όταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε την κατασκευή του μετρό. Ήταν στην ομάδα δηλαδή εκείνων που το στήριζα και να που είχε τη χαρά να το εγγενιάζει κιόλα. Έλα, Λάζαρη, με ακούς?
0: Βεβαίως. Προφανώς θα είσαστε και εσείς αύριο παρόν στην...
1: Θα είμαι, ναι.
0: Στα εγγένεια.
1: Θα είμαι, εννοείται.
0: Εγώ σας εύχομαι να το απολαύσετε. Ελπίζω να είσαστε πολύ πολύ περήφανος για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Είσαστε ο θεμελιωτής. Θεωρώ και όσοι μιλούσαν για την περιβόητη τρύπα, τα ξέρετε αυτά, έχουν σιωπήσει πλέον εντελώς. Και καλά θα κάνουν να μην ξαναμιλήσουν κιόλας, διότι δεν μπορεί να είναι ευθύνη ενός ανθρώπου ή δύο ανθρώπων η καθυστέρηση τόσων δεκαετιών. Εγώ ελπίζω να το απολαύσετε και να είσαστε ιδιαίτερος περήφανος, κύριε Κούβελα, για αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Όχι, δεν θα είμαι περήφανος, θα είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι περήφανος, διότι ήταν μέσα στις υποχρεώσεις μου, στα καθήκοντά μου ως δημάρχου, να το μελετήσουμε, να το οργανώσουμε και να είναι μια πρόταση θεμελιωμένη τόσο καλά που να μην μπορούν να την ακυρώσουν, όπως ακύρωσαν μια άλλη ιδέα μελετημένη και απαραίτητη για την πόλη, δηλαδή εννοώ την επέκταση της παραλίας από το λιμάνι μέχρι το Λευκό Πύργο.
0: Έχετε μεγάλο έμπλημα. Πάρα πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που λέτε και, πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε.
1: Και δεν θα το αφήσω αυτό. Όσο ζω θα το παλέψω και θα γίνει το έργο αυτό.
0: Εναλλακτικά είχαν σκεφτεί, που δεν είναι εναλλακτικό αυτό, την υποθαλάσσια αρτηρία, που δεν είναι, και πάλι ξαναλέω, δεν είναι εναλλακτική λύση η υποθαλάσσια, είναι κάτι άλλο.
1: Μισό λεπτό, ναι. Για να καταλάβουν οι ακροατές, εσύ αισθάνομαι ότι το καταλαβαίνεις. Υποθαλάσσια που προτείνανε και προχωρήσανε κόντρα στην επέκταση που προτείναμε εμείς, τι ήτανε, βάλαν τους μετροπόντικες να χωθούν κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας και να προχωρήσουν από το λιμάνι μέχρι το Ποσειδόνιο εκεί πέρα. Αυτό ήτανε. Και ήτανε το μεγαλύτερο έγκλημα, πρέπει να πάνε φυλακή κάποιοι γι' αυτό. Το μεγαλύτερο έγκλημα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι στείλανε πίσω την πρόταση του Δήμου, είναι ότι επλήρωσε το ελληνικό δημόσιο για να μην γίνει η πρόταση του Δήμου. Επλήρωσε, διότι αυτό που εκείνοι ξεκινήσανε να κάνουν με τους μετροπόντικες, όχι ξεκινήσανε, αποφασίσανε. Γιατί δεν ξεκίνησε ποτέ. Πέραν τους μετροπόντικες κάτισαν 5-6 χρόνια στο λιμάνι και μετά είπανε το έργο αυτό δεν θα προχωρήσει, ακυρώνεται. Και ποιο ήταν το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα? Ο εργολάβος είπε ακυρώνεται, δεν πειράζει, εγώ θέλω τα λεφτά που θα κέρδιζα εάν έκανα το έργο και την αποζημίωσή μου, γιατί τόσα χρόνια με αφήσατε να περιμένω. Και ζήτησε 150 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για ένα έργο που κοστολογούνταν, ήταν σύμφωνα με την δημοπρασία που έγινε, 130, και επήρε ήδη τα 85 και ζητάει τα υπόλοιπα. Γιατί? Για να μην γίνει το έργο.
0: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Έχετε
1: είναι
0: απόλυτο
1: ντροπή.
0: Δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο ωραία και τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Και θα σας προτρέψω εγώ να βγαίνετε πιο συχνά, να έρχεστε να μιλάμε, να συζητάμε. Είναι χρήσιμη η γνώμη σας. Αποτελείτε και εσείς και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας πρώην, είτε στα υπουργικά έδρανα είτε στο Δήμο, αποτελείται κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε, και εγώ το λέω συνεχώς αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ, Λάζαρε.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου και χαρά.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Είναι Τετάρτη, είναι 26 του Αυγούστου, μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Ο Γιώργης ο Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε, όπως την προανήγγειλα εξάλλου, την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς, την Ελπίδα την Καλπίδου. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας.
6: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω, διότι δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε το προηγούμενο διάστημα και φταίω εγώ γι' αυτό, οπότε ζητώ συγγνώμη.
6: Δεν πειράζει, έγινε αρχή.
5: Θα το διορθώσω αυτό στο μελλοντικά, σας το υπόσχομαι. Κυρία Καλπίδου, λοιπόν, από αύριο αλλάζει ουσιαστικά η καθημερινότητα της Καλαμαριάς σε μεγάλο βαθμό. Πώς το βλέπετε ακριβώς, πώς το σκέφτεστε εσείς, ελάτε.
6: Πιστεύω ότι η έναρξη λειτουργίας του νέου κλάδου αυτού της Καλαμαριάς, του μετρό, είναι μια νέα ευκαιρία για την Καλαμαριά. Η Καλαμαριά με αυτόν τον τρόπο μπαίνει σε μια νέα εποχή και θεωρώ πως έτσι θα της δοθεί και μια ευκαιρία για να επανασχεδιαστεί.
5: Να επανασχεδιαστεί η Καλαμαριά, ο αστικός της.
6: Ναι, θα είναι η αφορμή, θεωρώ, για να επανασχεδιαστεί.
5: Πώς ακριβώς το σκέφτεσαι αυτό,
6: επειδή αυτή η γραμμή δική μας, η οποία κόβει κατά κάποιο τρόπο έτσι εγκάρσια την Καλαμαριά και δίνει τη δυνατότητα σχεδόν στο μεγαλύτερο ποσοστό της πόλης να εξυπηρετηθεί από το μετρό και να κινείται πλέον με το μετρό, θα μπορούσε να αλλάξει την κινητικότητα, όπως είπα, και να είναι το μετρό το μέσο και για τις εσωτερικές μετακινήσεις και για τις μετακινήσεις προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, προς το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα. Θεωρώ ότι αυτοί οι 5 νέοι σταθμοί, οι οποίοι σε πολύ κοντινές αποστάσεις έχουν δημόσιους χώρους οι οποίοι θα μπορούσαν να επανασχεδιαστούν, είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει δυνητικά την εικόνα όλης της Καλαμαριάς.
5: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
6: Για να γίνω έτσι πιο συγκεκριμένη, να πω ότι ο κεντρικός σταθμός της Καλαμαριάς, αυτός δηλαδή που είναι στο ύψος του εμπορικού κέντρου και του διοικητικού κέντρου της Καλαμαριάς, αυτός στη συμβολή της Πόντου με την Αιγαίου, έχει δίπλα του ένα χώρο περίπου 2,5 στρεμμάτων όπου στεγάζεται τώρα το εργοτάξιο του Δήμου, το οποίο σχεδιάζουμε να μεταφερθεί σε άλλη θέση και να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος και να δημιουργηθεί ένας χώρος πρασίνος, ένας δημόσιος χώρος καινούριος για τους κατοίκους. Αντίστοιχα, στον επόμενο σταθμό που είναι αυτός της Αρετσούς, περίπου στο ύψος του γηπέδου του Αριστοτέλη, έχουμε και εκεί μια περιοχή προς ανάπτυξη, διότι είναι μια επίσης μεγάλη έκταση η οποία είναι κενή αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε και εκεί να αποδοθεί ένας νέος δημόσιος χώρος στους πολίτες. Κάτι αντίστοιχο έχουμε και στο σταθμό της Κρίνης, διότι δίπλα βρίσκονται οι καπναποθήκες, που θα μπορούσε να είναι πάλι μια νέα παρέμβαση να γίνει εκεί. Ήδη είμαστε σε συζητήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να μπορέσει να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος για να μπορεί και να γίνει έργο ανάπλαση. Και αντίστοιχα έχουμε και τον τερματικό στη Μίκρα, όπου εκεί είναι και το εμβληματικό έργο το οποίο σκοπεύουμε να έχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση και θα υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Έχει ήδη σχεδιαστεί, είμαστε στο στάδιο της οριστικής μελέτης, χρηματοδότηση υπάρχει και μέσα στο επόμενο διάστημα θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσει. Άρα και όλους τους σταθμούς θα μπορούμε να έχουμε νέα εικόνα γύρω από αυτούς.
5: Νέα εικόνα. Αναφέρεσαι σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους αναψυχής?
6: Όχι, αναφέρομαι σε χώρους δημόσιους, όπως πάρκα, γύρω από αθλητικά κέντρα, σε τέτοιους χώρους. Κοινόχρηστους και κοινοφελείς, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των επισκεπτών και των κατοίκων.
5: Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, από τη στιγμή που υπάρχουν οι εκτάσεις αυτές που δεν υπήρχαν στο κέντρο, σε καμία των περιπτώσεων δεν υπήρχαν στο κέντρο, τουλάχιστον θα να δώσει μια όθηση στην Καλαμαριά προκειμένου να αλλάξει η εικόνα. Τελικά έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε και εγώ εντυπωσιάστηκα όταν το είπατε στην αρχή και γι' αυτό ζήτησα και να το διευκρινίσετε κιόλας. Πάμε λοιπόν στο αυριανό αποτέλεσμα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τώρα από εσάς ποια ήταν και η συνδρομή του Δήμου στο όλο εγχείρημα της αποπεράτωσης των εργασιών προκειμένου να φτάσουμε στο αυριανό αποτέλεσμα, στην παράδοση του μετρό, της επεκτάσεως ενός σε εμπορική χρήση. Έλατε.
6: Στην ουσία ο Δήμος δεν έχει να κάνει με το έργο αυτό καθεαυτό. Το έργο είχε ανάδοχο, το Υπουργείο το παρακολουθούσε στενά. Αυτό που προσπάθησε και το πέτυχε ο Δήμος Καλαμαριάς από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η διοίκηση αυτή και η Δήμαρχος κυρία Ράπογλου ήταν να πείσουμε τα Υπουργεία, να πείσουμε και τον κύριο Δήμα και τον κύριο Ταχιάο ότι δεν νοείται η γραμμή του μετρό χωρίς τη διάνοιξη της Οδού Πόντου. Διότι όπως θα γνωρίζετε οι τέσσερις από τους πέντε σταθμούς του κλάδου της Καλαμαριάς βρίσκονται επί της αδιάνοικτης οδού Πόντου. Επί της οδού Πόντου μάλλον, οι τρεις στο αδιάνοικτο της τμήμα. Αυτό λοιπόν με στενή συνεργασία με το Υπουργείο καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα υπολοιπόμενα ποσά για να ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις, να πείσουμε το Υπουργείο ότι δεν νοείται μετρό χωρίς διανοιγμένη την οδό Πόντου. Οπότε και αναγνώρισαν το έργο αυτό ως εθνικού επίπεδου. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη φάση είναι σε προσυμβατικό έλεγχο και μέσα στους επόμενους μήνες θεωρώ ότι θα ξεκινήσει και η υλοποίηση της διάνοιξης.
5: Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αντιδήμαρχε, να ρωτήσω εγώ και ενδεχομένως και πράγματα τα οποία δεν είναι και μέσα στα αρμοδιότητές σας, κατά πόσο έχετε γνώση, εσείς έχετε την καλύτερη γνώση από πλευράς του Δήμου αναφορικά με την λειτουργία του μετρό, σε ό,τι αφορά την λειτουργία του ΟΑΣΤ παραλλήλως, κατά πόσο έχετε παρέμβει προκειμένου να αλλάξουν κάποιες γραμμές, εσείς ξέρετε καλύτερα την περιοχή. Αντί να αποφασίζουν από τον ΟΑΣΤ, να συνδράμετε κι εσείς να πηγαίνουν τα δρομολόγια να εξυπηρετούν καλύτερα τον κόσμο ενώ παραλλήλως εξυπηρετούνται και από το μετρό. Ελέτε.
6: Να σας πω το εξής καταρχάς, ότι πριν ακόμα ενημερωθούμε από τους αρμόδιους φορείς, ενώ τον ΟΣΕΦ και τον ΟΑΣ για το προγραμματισμό τους και τα νέα δρομολόγια,

0: λειτουργήσει με την έναρξη λειτουργίας και του μετρό. Γίνανε εννοείται συσκέψεις, μας παρουσίασαν ο ΣΕΦ και ο ΑΣ τις νέες λεωφορειακές γραμμές, οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά και ανεξάρτητα όμως. Ο ίδιος ο οργανισμός έχει προβλέψει και κυκλικές διαδρομές για να μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα μεταξύ τους οι περιοχές της Καλαμαριάς και να τροφοδοτούν και το μετρό και να δίνουν την επιλογή και στις πολεοδομικές ενότητες οι οποίες δεν έχουν άμεση πρόσβαση με τα πόδια να χρησιμοποιούν οι πολίτες το μετρό, δίνουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, να πω την αλήθεια, ναι, δεν είχαμε απορίες, τις είδαμε στους χάρτες, είδαμε σε τι ακτίνα εξυπηρετούν, πώς θα είναι οι αποστάσεις, ρωτήσαμε για τη συχνότητα των δρομολογίων. Ο σχεδιασμός φαίνεται σωστός, αλλά το σίγουρο είναι ότι μόνο όταν μπει σε λειτουργία από 1η Σεπτέμβρη αυτό το νέο σύστημα μετακινήσεων, θα μπορεί και να αξιολογηθεί και να φανεί στην πράξη πια αν χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις, κάποιες αλλαγές, πώς μπορεί να συνδράμει συμπληρωματικά η δημοτική συγκοινωνία για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο και να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θεωρώ ότι μένει να το δούμε στην πράξη όλο αυτό για να μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά.
1: Ομοίως θα δείτε στην πράξη και αν χρειαστούν και ρυθμίσεις, μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ να αλλάξει φορά ένας δρόμος ή όχι. Παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Θα χρειαστεί κάτι τέτοιο, πιστεύετε?
0: Δεν νομίζω να χρειαστεί, διότι οι συγκοινωνιολόγοι που έχουν μελετήσει τις νέες λεωφοριακές γραμμές έχουν λάβει υπόψη τους τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια που για μένα είναι πρόκληση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα ως αντιδημοσίου τεχνικών υπηρεσιών στο Δήμο και ως κάτοικος και επαγγελματίας της περιοχής και κυκλοφορώντας αρκετά και λόγω δουλειάς, είναι ότι η Καλαμαριά χρήζει βελτίωσης ως προς το κομμάτι το κυκλοφοριακό, και αυτό που έχουμε σίγουρα ανάγκη και για το οποίο παλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσουμε και μια κυκλοφοριακή μελέτη για το σύνολο του Δήμου, διότι μπορεί να συμβάλλει δραστικά στην βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτή είναι η δική μου.
1: Μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη, εφόσον βεβαίως ξεκινήσει να λειτουργεί το μετρό. Ναι, τα δεδομένα πλέον θα αλλάξουν, οπότε χρειάζεται μια νέα κυκλοφοριακή.
0: Ακριβώς, και με αφορμή τη λειτουργία του μετρό και έχοντας καταγράψει όλο αυτό το διάστημα τις προτάσεις και των πολιτών, οι οποίες έρχονται ως παράπονα ή ως προτάσεις στην υπηρεσία, και ως κάτοικος και χρήστης και του αυτοκινήτου και ως παιδί, έχουμε όλοι διαμορφώσει άποψη πάνω σε αυτό και θεωρώ ότι ειδικά με αφορμή το μετρό και όμως το γεγονός ότι η επέκταση της Καλαμαριάς δεν έχει κυκλοφοριακή μελέτη, οπότε όλοι οι δρόμοι είναι αμφίδρομοι, είναι μια συνθήκη που πρέπει να την αλλάξουμε και να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση επαναξιολόγησης όλους της κυκλοφοριακής οργάνωσης.
1: Οπότε δεν θα το δείτε με εμβόλυμες παρεμβάσεις εδώ και εκεί, θα το δείτε συνολικά. Όχι, με μια νέα μελέτη.
0: Αυτή τη φορά πρέπει όλο αυτό να γίνει συνολικά.
1: Μάλιστα. Βεβαίως, απολύτως αποδεκτό αυτό το οποίο λέτε, Δήμαρχε, σε κάθε περίπτωση.
0: Και τώρα είναι η ώρα, νομίζω, για κάτι τέτοιο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι οι συντοπίτες σας, οι συνδημότες σας χαίρονται που σας ακούνε να μιλάτε έτσι. Αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο το οποίο δεν το ρώτησα εγώ, ορίστε παρακαλώ να το κάνετε. Μιλάτε.
0: Θέλω να πω μόνο πως το μότο μας, με αφορμή αυτή τη νέα συνθήκη, όσον αφορά την κινητικότητα, είναι ότι το μετρό είναι το μέσο και η Καλαμαριά θα είναι ο προορισμός. Θεωρώ ότι θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε και την επισκεψιμότητα, να γνωρίσει και το υπόλοιπο πολεοδομικό συγκρότημα την Καλαμαριά, να μπορεί να την επισκέπτεται συχνότερα, να τονωθεί η αγορά της, να γνωρίσει τον πολιτισμό μας, γιατί έχουμε δημοτικό θέατρο, έχουμε πολλές εκδηλώσεις, πολιτιστικά δρόμενα, συναυλίες, και όλο αυτό θα μπορέσει να κάνει πολύ εύκολη τη μετακίνηση και την Καλαμαριά πολύ περισσότερο επισκέψιμη.
1: Μάλιστα. Σας ακούω ιδιαίτερως αισιόδοξη. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Να ευχηθώ τα καλύτερα. Καλή συνέχεια για όλη την Καλαμαριά. Καλό υπόλοιπο
0: καλοκαίρι.
1: Για όλη την πόλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Και εγώ, καλή

λέει ο Πανάρετος τώρα. Λέει, μας δάλισες, λέει, για το μετρό. Δεν θα πεις τίποτα για την ακρίβεια. Εγώ θεωρώ ότι σας δέλησα για την ακρίβεια όλο το προηγούμενο διάστημα, κύριε Πανάρετο, και είπα αυτή τη βδομάδα να την αφιερώσω στο μετρό. Δεν πρέπει. Ξέρω εγώ. Ορίστε, φεύγουμε. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο, Πέμπτη, στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μέτρα που μας κράτανε χώρια και έχει γίνει πια ρούχο μου η στενά χώρια, η μοναξιά βοριάς.

0: Έτσι μονάχα ξεγελάω τη μοναξιά και μετράω. Έτσι απλά κειμένη τελικά.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Flash 99,4.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελότων οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

καλησπέρα και καλή βραδιά. Ωραίο χειροκρότημα, ραμάκες. Αναπρίκασα, τι γίνεται. Έτσι, μπράβο.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
3: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
2: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
3: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
2: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
8: 8 με 9 το πρωί,
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Plus 99,4.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καζάλ, φύγαμε για πτήση.
1: Αυτός ο καιρός κουβαλάει φωτιές του Αυγούστου, βροχές του Νοέμβρη. Αυτός ο σκληρός με έχει μάθει το επόμενο ρα που θα χώσω μαντεύει. Αυτή η γειτονιά με κοιτάει στραβά, τους αληθινούς δεν χωνεύει. Κι αυτή η μουσική δεν χωράει τα βατζίδες κι ας έγινε τον Μπασοντέφι. Αυτή η κοινωνία δουλεύει σκληρά για να δίνει λεφτά στον αφέντη. Κι αυτός ο εργάτης πεθαίνει για να έχει ο πλούσιος καλά να ανέβει. Αυτή η κοινωνία βρωμάει, όσο τον beat μου μιλάει. Πολίτης νεκρός περπατάει, σαν NPC χαιρετάει.

σοκαρισμένη δίκη υποδοχή. Υποφύσεω απολογισμό, ακριβία αιτήσεω. Απειλητικό, ηχογραμματικά γνήσιο. Αποδοτικό, σε που δεν είναι παραπλήσιο. Να στο πω απλά, σου ρουφάνε το αίμα λίτρο με το λίτρο. Ουγιά την ουγιά και χάνονται παιδιά. Δεν το παίρνετε καν μυρωδιά. Η φύση διψάει, φωνάζει. Το έδαφο αναστενάζει. Και ο βλάκα φλεξάρει να ρίξει μια μαλακισμένη κάπου στον μπουρνάζει. Η αλήθεια τρυπάει, αγιάζει. Και ο πάτο αρχίζει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ηθοποιός είναι για σένα. Έλα να σου δείξω κάποια από το ποτά και τις

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.